καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και έλα τείχο τείχο στις αυλής μου τη γωνία. Στο ουράνιο δέντρο, στο υπτάμενο χαλάκι, έλα να ανεβούμε.